Φαγερούδα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γύρω, είσαι τέλο τρεβίτε. Κετλάντα, κολιοτόλαντ και τσα ζελελε. Να κφεράρι πόρσικα τη πόρσικα. Πίσω πλάτα σου. Μόνο το γιουτκα ισάτου στο τεφούιο.

Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωρώ κατφούχτο κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μη κορεγίε, βίσιο τέλο τραβείτε. Κετλάτα, κοντιό τόλαν και τσα ζελελε να κφεράρι πόρσι. Κατ' ει πόρσι, πίσω πλάτα σου. Μον το γιούτκα ει άτου σε το φόιο.

φάγε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούχτα χτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και βίζει ο τέλος τροβίτε. Και τλάτα κοντιό τόλαντ και τσάζε λαλές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν τα φόιο.